0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακού. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα.

0: και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
1: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
0: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
1: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό σωματείο αλίμου Σάζα.
0: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
2: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
3: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

Με

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
4: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.

Γεια σας αγαπημένοι μου ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας καλωσορίζω και σήμερα 5η 28 Μαΐου στην εκπομπή μου «Οι νότες έχουν θέμα» με ποιητική και συγγραφική διάθεση, μα κυρίως διασκεδαστική. Στο μικρόφωνο η Βάσχη Μητράκου και μετά το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα θα ακούσουμε έναν Βασίλη Παπακωνσταντίνου και επανερχόμαστε.

Βέβαια κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχουν τα ζώα και με τη συγγραφή που λέγαμε. Η συγγραφή έχει θέση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, καθώς ο καλεσμένος μου για σήμερα είναι ο εξαίρετος συγγραφέας κύριος Πασχάλης Μαγκίδης. Τώρα όμως θα πούμε άλλα, διάφορα. Ξεκίνησα με ζωάκια γιατί θέλω να αναφερθώ σε ένα ποίημα διαχρονικό, που όσοι το ξέρετε θα το θυμηθείτε και όσοι δεν το ξέρετε θα το μάθετε. Αναφέρομαι στο εξής. Τώρα μου πείτε, «Ωχ, πάλι θα απαγγείλεις». Όχι, όχι, μόνο αυτό. Πιστέψτε με, λίγο είναι. «Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα, μην τάχα σαν και μένα και εκείνα δεν πονούν». Σας θυμίζει κάτι?

Ο λόγος για τον ποιητή Ιωάννη Πολέμη, που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Αθήνα το 1862. Η καταγωγή του δικαστή πατέρα του ήταν από την Άνδρο, ενώ η μητέρα του ήταν Αθηναία. Και οι δύο οικογένειες πάντως είχαν ρίζες βυζαντινές. Ξεκίνησε να γράφει ποίηση στα 13 χρόνια του και η ποίησή του χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και καλοσύνη, στοιχεία άλλωστε που χαρακτήρισαν και την ίδια του τη ζωή.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Η εβδομάδα που διανύουμε, 25 με 30 Μαΐου, είναι η εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων. Οι δράσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος προσφέρουν ζεστό σκηνικό, αναζητήσεις, συγκίνηση και γοητεία και συνδέουν τους συγγραφείς με τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες που ψάχνονται και θέλουν να συνεχίσουν να μαθαίνουν.

Το ζώρικο κορίτσι που μας τραγούδησε μόλις είναι η Ζωζό Σαπουντάκη, που είχε γενέθλια χθες. Βασίλισσα της νύχτας, τσαχπίνας, ογούμαν, όμορφος και απόλυτος πειρασμός για τον ανδρικό πληθυσμό.

Η Ζωζό Σαπουντζάκη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας της ήταν από την Κωνσταντινούπολη και η μητέρα της από τη Σμύρνη. Ανέβηκε στο Σανίδη σε ηλικία 7 ετών και μετά από μια περιοδία στην Κωνσταντινούπολη, η γλύκα της ξεχύλιζε και άρεσε τόσο πολύ που έβαλαν το πρόσωπό της σε χαρτί περιτυλίγματος σοκολάτας.

Τις πρώτες εμφανίσεις τις έκανε με την αδερφή της. Όμως εκείνη παντρεύτηκε και έτσι η Ζωζό κατέβηκε στην Αθήνα και έκανε τον κόσμο άνω κάτω. Κυριαρχούσε στις μουσικές σκηνές όπου σύχναζε όλη η ελίτ της χώρας με πανάκριβες τουαλέτες, μπρίο και σκέρτσο. Έχτισε μια εικόνα και μια κατηγορία για πάρτι της, χωρίς να μπορεί κάποιος να την κατατάξει, καθώς δεν ήταν μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Απλά η Ζωζό Σαπουντζάκη.

Σε αυτό το σημείο θα σας συστήσω έναν νέο μουσικοσυνθέτη, τον Κοσμά Σταυρίδη, με δύο τραγούδια του, μουσική και στίχη δική του. Το πρώτο τραγούδι είναι «Η επιστροφή» με τον Μπάμπι Τσέρτο και το δεύτερο «Βραδάκι στα Πετράλωνα» με τον Σπύρο Πατρά.

Για τη συνέχεια έχω δύο παραγγελίες αφιερωμένες εξαιρετικά σε αυτούς που τα ζήτησαν τα τραγούδια, αλλά και σε αυτούς που απευθύνονται.

με τη δροσιά να απλώνεται και να οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της άνοιξης, αν και μας έμειναν 3 μέρες ακόμα, το καλοκαίρι ετοιμάζεται να κάνει είσοδο και πάμε και στη δεύτερη παραγγελιά.

κοκκινό γαρίφαλο και έτσι είναι η ζωή και δεν την αλλάζεις. Πάμε τώρα για λίγο λύκνισμα, έτσι να λυκνιστούμε, αφού καλωσορίσω αυτούς που καθυστέρησαν να μπουν και μου στέλνουν μήνυμα. Καλώς ευρεθήκαμε λοιπόν

Και εδώ θα στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μίλτο και τη Χριστίνα και τον Μίλτο για το βήμα που μου δίνουν στο σταθμό του.

Και τώρα με μια όμορφη τρίπλα και με λίγη μαγιά του Φίλιππου Πλιάτσικα και της Ευσταθίας θα πάμε έως τις 7 για την ολιγόλεπτη διακοπή.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210 41

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι «Μια πόλη μαγική» και με τη μαγική φωνή της Αγγελικής Μπεμπέκη, και την ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερμηνεία. Μαγική φωνή, μαγική πόλη, μια μαγική εισαγωγή για έναν συγγραφέα που είπε την εξής μαγική φράση: «Η συγγραφή είναι πολύ ψυχοφθόρα». Με αφορμή αυτή σας τη φράση, την οποία είπατε στην παρουσίαση του βιβλίου σας με τίτλο «Μεγάλες στιγμές» από τις εκδόσεις Όστρια, που έγινε πρόσφατα στο Πολύκεντρο Νέο Ηρακλείο Αττικής, κύριε Πασχάλη Μαγκίδη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μου «Οι νότες έχουν θέμα», με νότες που τριγυρίζουν και ηχούν κάπου εκεί στο Νέο Ηράκλειο, αλλά και εικόνες που γίνονται σκέψεις, τις οποίες εσείς, μόλις σας δόθηκε η ευκαιρία, γράψατε το πρώτο σας βιβλίο «Η δεύτερη ευκαιρία». Σας ευχαριστώ για την τιμή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Έχετε ένα πολύ δυνατό βιογραφικό. Ο Πασχάλης Μαγκίδης γεννήθηκε στο Χαϊδευτό Καβάλας. Τελείωσε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια εγγράφεται στη νομική του ιδίου πανεπιστημίου και στα πτυχιακά την εγκατέλειψε λόγω του διορισμού του στο Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της δημόσιας οικονομίας. Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα από τις εκδόσεις Ιολκός με το μυθιστόρημα «Δεύτερη ευκαιρία» το 2010. Τον Οκτώβριο του 2013 στη Χρυσούπολη Καβάλας τιμήθηκε για το συγγραφικό του έργο από το Δήμο Νέστου. Συγχαρητήρια κύριε Πασχάλη, και πείτε μας για τα βιβλία που γράψατε μετά τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Το ξεκίνημα έγινε με το θάνατο της γυναίκας. Η αλλαγή από το ευδαίμον πριν υπήρξε δραματική. Στη μοναξιά μου αναζητούσα τον άνθρωπο που μου έλειπε για να δεθώ με τη ζωή, και επειδή αυτό δεν μπορούσε να γίνει, προσπάθησα να το ζήσω στα βιβλία. Έτσι αρχίζει η συγγραφή. Έχω γράψει μέχρι τώρα 9 βιβλία. Δεν ξέρω αν μπορέσω να τελειώσω και το 10ο, που έχω ήδη προχωρήσει αρκετά. Το ένα από τα 9 δεν είναι από τα μυθιστορήματα. Μάλλον δοκίμιο θα έλεγα ότι είναι, και επειδή είναι πολύ πεσιμιστικό, για να μην το διαβάσουν κι άλλοι της ηλικίας μου, δεν το έδωσα για έκδοση. Το τύπωσα και το βιβλιοδέτησα σε κάποιο γνωστό μου τυπογραφείο. Αφού συνήλθα κάπως, συνέχισα με το γράψιμο να επιδιώκω να ζήσω ό,τι δεν μπορούσα να ζήσω στην πραγματική ζωή.
0: Όμορφα. Θα βάλουμε τώρα ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Ποιος είναι ο χαρακτήρας που πιθανόν σας δυσκόλεψε και σε ποιο βιβλίο, ενώ δεν έμπαινε σε σειρά ή δεν του βρίσκατε δραστηριότητες?
1: Ο χαρακτήρας που με δυσκόλεψε είναι ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Η φθορά, τα γυρατιά που αρχίζεις και χάνεις ανθρώπους και δυνατότητες και κυρίως εκείνα που φέρνει ο θάνατος. Δεν μπορούσα να συμφιλειωθώ με τη θνησιμότητα που φέρνει την αιώνια ανυπαρξία. Διάβασα σχεδόν όλους τους φιλοσόφους, αλλά κανένας δεν μου έδειξε ένα δρόμο σωτηρίας.
0: Όμορφα. Θα μου επιτρέψετε εδώ ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε. Θα προσπαθήσω να σας διακόψω όλο και λιγότερο στην πορεία.

0: Βιογραφικά στοιχεία, σωστά. Είναι για σας μια εσωτερική ανάγκη η έκφραση της γραφής?
1: Συνήθως ξεκινούσα με κάποιο προσωπικό βίωμα και μετά έτρεχα να ζήσω με την φαντασία μου ό,τι δεν ζούσα και άξιζε να ζήσω. Εδώ δεν άφηνε τη σκιά της ζωής να πέσει επάνω. Τότε συνειδητοποίησα και το χρέος μου. Πρέπει κάτι να κάνω, κάτι να προσθέσω σε αυτόν τον κόσμο, κάτι να αφήσω πίσω μου. Και έκτοτε αυτός ο πόθος, η έντονη επιθυμία, δεν είπε από τη γραφή κανένας βιβλίου.
0: Θα επανέλθω στην εισαγωγή μου και στη φράση σας «Η συγγραφή είναι ψυχοφθόρα». Θα θέλατε να το αναλύσετε αυτό λίγο, δηλαδή έχει κόστος η συγγραφή?
1: Είναι όντως ψυχοφθόρα. Και όχι μόνο. Απομονώνεσαι και χάνεις την πραγματική ζωή. Πονάς πολύ με τις ανοιξιότητες της ζωής των προσώπων του βιβλίου για να συγκινήσεις τον αναγνώση και βασανίζεσαι για να κάνεις το καλύτερο, γιατί τα γραπτά μένουν και θα υποστείς την κριτική. Και αφού μένουν και θα θυμίζουν εμένα, θα ζω και μετά το θάνατο, αφού όπως ξέρουμε, όταν σε θυμάται κάποιος, ζεις για αυτό που σε θυμάται.
0: Τι ωραίο αυτό που είπατε. Ναι, αλλά οι απολαυές από το γεμάτο χαρτί με σκέψεις και συναισθήματα δεν είναι καλύτερα τότε. Άρα, όσο ψυχοφθόρο θέλω να πω και αν είναι, είστε τυχερός που μπορείτε και δημιουργείτε κάτι τόσο όμορφο και δεν έχουν όλο αυτό το προνόμιο να μείνουν οι σκέψεις τους στο χαρτί.
1: Πράγματι, αν καταφέρεις να γράψεις κάτι αξιόλογο, τότε νιώθεις πολύ όμορφα, γιατί ο κόπος και ο χρόνος δεν πήγαν σε χαμένο.
0: Ωραία. Ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: Γράφετε εύκολα, ενώ κάνετε μια βόλτα και έχετε τις σκέψεις να τρέχουν στο χαρτί, ή πρέπει κάτι να ερεθίζει συνεχώς τις σκέψεις σας, κύριε Πασχάλη?
1: Καθόλου εύκολα. Πάντα το παρακάτω τρώει τη σκέψη.
0: Τι είναι αυτό που κρατάει την έμπνευσή σας ζωντανή και έχετε γράψει τόσα βιβλία?
1: Η άδεια ζωή μου. Προσπαθώ με το βιβλίο να της δώσω κάποια αξία και να αφήσω κάτι πίσω μου.
0: Ωραία. Πιστεύετε πως οι άνθρωποι διαβάζουν βιβλία στην εποχή μας?
1: Όχι αρκετά. Σήμερα η ζωή των ανθρώπων είναι γεμάτη και από άλλα πολλά ωραία πράγματα.
0: Ποιο είναι το μήνυμα, κύριε Πασχάλη, που θα θέλατε να πάρουν οι αναγνώστες σας? Τι θα συμβουλεύατε να κάνουν για να αρχίσουν και να αγαπήσουν το διάβασμα ή και το γράψιμο, γιατί όχι?
1: Να αγαπήσουν το βιβλίο. Με το ταξίδι και το βιβλίο, όπως έχει πει ο καλλιμανικός Στάσης Αθανασιάδης, ο άνθρωπος πολλαπλασιάζεται.
0: Πόσο δύσκολο είναι να εκδοθεί ένα βιβλίο από τις πρώτες γραμμές μέχρι τη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου? Δηλαδή, έχει δυσκολίες σε συγγραφή, η ποιότητα εξωφύλου, η εικονογράφηση, ή πιθανόν να έχει και στην τελική ευθεία, εκεί πριν πάει στο τυπογραφείο, είναι... Εμένα μου φαίνεται πολύ ογκώδες. Όλο αυτό είναι ογκώδες. Ή απλά το παραδίδεται στον χυψή εκδοτικό οίκο και όλα παίρνουν το δρόμο τους?
1: Έχει πολλές δυσκολίες σε συγγραφή. Και ο συγγραφέας έχει άποψη σε όλα τα στάδια της έκδοσης.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε να περιγράψετε λίγο το τελευταίο βιβλίο σας με τίτλο «Μεγάλες στιγμές»?
1: Στο βιβλίο μου «Μεγάλες στιγμές» ένιωσα την ανάγκη να προσφέρω στην ανθρωπότητα και κάτι άλλο πέρα από το βιβλίο. Αλλά τα πάθη και οι επιθυμίες μου ματέωσαν τη δυνατότητα.
0: Έχετε γράψει τις πρώτες σελίδες για κάποιο καινούριο σας βιβλίο που έχετε στο σιρτάρι?
1: Ναι, και ξεκίνησα να ζήσω τα όσα νιώθει ένας καθηγητής στις τελευταίες ημέρες της ενεργού υπηρεσίας του μέσα στην τελευταία τάξη της χρονιάς.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θα δανειστώ πάλι μια φιλοσοφημένη φράση σας με την οποία κλείσατε την παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου σας «Μεγάλες στιγμές». Μας είπατε λοιπόν πως το ωραιότερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε κάποιον είναι να του προσφέρεις την αγάπη και την εκτίμησή σου. Κύριε Πασχάλη Μαγκίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ωραιότερο δώρο που μου κάνατε σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ που διαθέσατε χρόνο και ασχοληθήκατε με τη δουλειά μου.
0: Καλή συνέχεια.

Αγαπημένοι μου ακροατές της Ελλάδας και του εξωτερικού, για δείτε μήπως υπάρχει στη διπλανή σας πόρτα ένας συγγραφέας που εκδίδει βιβλία τα οποία πιθανόν να έχετε στη βιβλιοθήκη σας και δεν το ξέρετε. Ένας ευγενικός κύριος που κάνει τις βόλτες του και μετά απλώνει τις σκέψεις του και γεμίζει σελίδες με την πένα του. Ο κύριος Πασχάλης Μαγκίδης ήταν ο συγγραφέας που μας χάρισε το χρόνο του και τον ευχαριστούμε για τις μαγικές και έμπειρες απαντήσεις του.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

Οι δυσκολίες ενός μεγάλου μέρους ανθρώπων σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας που προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς να χάσουν την αξιοπρέπειά τους, τα κοινά ιδανικά και οι κοινοί στόχοι τους περιγράφονται στην ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», για την οποία γράφτηκε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη και πρώτη ερμηνεία Γρηγόρης Μπηδικότσης.

Στο θέατρο Park το 1963 παίχτηκε η θεατρική επιθεώρηση «Μαγική πόλη» με τη θρηλυκή σύμπραξη Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης και τη συμμετοχή Μάνου Λοΐζου και Χρήστου Λεοντή. Το τραγούδι «Βάρκα στο γυαλό» ήταν γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές ζωντανά επί σκηνής τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι και τη Ρία Κούρτη.

Όταν η έμπνευση σε καλεί, την ακούς. Έτσι και ο Μίκης Θοδωράκης, καθώς οδηγούσε, σταμάτησε και έγραψε τη Δραπετσόνα μπροστά στο θέατρο Καλουτά. Και ο Μάνος Χατζηδάκης το πιο κάτω τραγούδι, σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, αφού είχε πάντα την πηξίδα του στραμμένη προς το ρεμπέτικο και Ευτυχία, έριξε το χαρτί με τους στίχους κάτω από την πόρτα του.

Αγαπημένοι μου ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρέα, τα μηνύματα, τα κουσκούς των ομάδων μου, όπου επιφυλάσσομαι να απαντήσω και να αφιερώσω σε επόμενη εκπομπή τραγούδια που ζητάτε. Καλή συνέχεια στην ακρόαση που ακολουθεί με τον Γιάννη Παναγιωτίδη, τον εξαιρετικό συνάδελφο ραδιοπαραγωγό, με τις υπέροχες επιλογές τραγουδιών. Γιάννη, καλή εκπομπή εύχομαι. Εγώ σας εύχομαι καλό τριήμερο όσοι δεν δουλεύετε και όπως λέμε κάθε φορά, ρίξτε στον καμβά τη ζωή σας πινελιές με χρώματα έτσι ώστε να σας αρέσει το αποτέλεσμα. Πιστέψτε με, μπορείτε. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Ατμοσφαιρικό ξεκίνημα, ατμοσφαιρική επάνωδος, γιατί έχουμε να τα πούμε κάποιες ημέρες, έτσι με το ταξίδι να ξεκινάει από την Ικαρία, αν και η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει από το Eternal Radio, εδώ όπου η ίδια η μουσική δεν σταματάει ποτέ και ούτε θα το κάνει και όπου η μέρα της Πέμπτης έχει αγκαλιές, έχει χρώματα, έχει χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης, είχα καιρό να το πω αυτό, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, 10 και λίγα λεπτά που επανέρχεται η Ανούλα μας η Γκιώκα. Και αυτό το ξεκίνημα το σημερινό ήταν με τη φωνή της Μαρίνα Σπανού, ένα κομμάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ μπροστά από την εποχή του, η περίφημη Ικαρία, με μια μουσικότητα που σε κάνει απλώς να κλείνεις τα μάτια και να θες να αφήνεσαι, να χάνεσαι, να ταξιδεύεις. Και αν τώρα σιγά σιγά έρχεστε στην παρέα μας, πολύ καλά κάνετε, αναπαυτικά καθίστε και σερβιριστείτε με ό,τι θέλετε, και όσο ακόμη δεν έχει φύγει η τελευταία χτίδα φωτός, γιατί έχει αρχίζει και νυχτώνει, εμείς ακόμη κερνάμε καφέ, όπως θα έρθει τώρα να πει ο Γιάννης Νικολάου.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας από το εξαιρετικό παρελθόν, και όταν μοιάζει να είναι, τι μοιάζει να είναι, όταν μιλάμε για 25-30 χρόνια πριν, μοναξιά του σκηνοβάτη, και σου δίνει τέτοια συναισθήματα, μπορείς να καταλάβεις ότι η συνταγή δεν έτυχε, αλλά πέτυχε και με το παραπάνω. Έχω πάρει την σκυτάλη από τη Βάσια Μητράκου και τις νότες έχουν θέμα. Σε ευχαριστούμε και για σήμερα, Βάσια μου. Και όπως είπα, είστε στο μοναδικό σταθμό, θα το λέω και θα το λέω, όπου η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Ελάτε αν θέλετε στην παρέα μας, μπορείτε να συνδεθείτε στο www.eternalpavlaradio.net. Το λέω έτσι και με στόμφο για να το συνειδητοποιήσετε και να το καταγράψετε. Και κλικάροντας αυτό το περίφημο εικονίδιο που έχει γίνει πλέον πασίγνωστο, στο συννεφάκι του με τα δύο ανθρωπάκια, εισέρχεστε στον λατρεμένο και θαυμαστό κόσμο του chat μας, όπου μπορούμε να πούμε τα πάντα, μπορούμε να ταξιδέψουμε, να πούμε για μουσική, πολλές φορές λέμε και για φαγητά, λέμε εν πάση περιπτώσει ό,τι θέλουμε, και το σίγουρο είναι ότι περνάμε υπέροχα. Έτσι, μετά τον Γιάννη Νικολάου και τους αδερφούς Κατσιμίχα, έρχεται μια ρέγγε διάθεση, θα δείτε τι εννοώ. Πάμε για πυροσβεστήρα και εξαιρετικό Λεωνίδα Μπαλάφα.

Αυτό ακριβώς κάνω. Και ό,τι και να κάνεις εσύ ζωή, εγώ θα σε τραγουδάω. Κώστας Γαλίτης για τη συνέχεια.

Με μια δόση από Φραγκοσυριανή, από Λοκομόντο, έτσι για να το πάμε με ρέγγε διάθεση όπως μας βγήκε, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, εγώ σήμερα με την ανάρτηση το είδα μπροστά μου, λίγες μέρες οδεύουμε για τον Ιούνιο, καθώς είναι η τελευταία του Πέμπτη, το τελευταίο χρωματίζοντας το πεντάγραμμα για τον Μάιο, η τελευταία Πέμπτη του Μαΐου εννοώ, και οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι. Μάλιστα, σε ένα άρθρο που διάβαζα χθες το βράδυ με βάση και αναφορικά τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, μιλάμε ότι εκτιμάται ότι θα είναι το πιο ζεστό, το πιο καυτό καλοκαίρι των τελευταίων ετών, αφού ήδη στην Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη οι θερμοκρασίες είναι αδιανόητες για τέτοια εποχή και λένε για το φαινόμενο ότι έχει να κάνει τουλάχιστον 50 χρόνια κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να μην οδηγηθούμε σε έτσι ακραία πράγματα, γιατί και σε μια εβδομάδα να βλέπεις τέτοιες αλλαγές δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πήγα να πω δύο λέξεις και είπα περισσότερες. Δύο λέξεις μόνο όμως θα έρθουν τώρα να πούν οι On The Road, παρέα με τον Νίκο Γιώγαλα.

απίστευτη. Πραγματικά, Τζόρτζια Κεφαλά, φαινόμενο στην ελληνική σκηνή. Δεν θέλει επί της γης, γιατί πάνω από τα σύννεφα έχει άλλος άλλη άποψη.

Αυτός ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέ, φυσικά ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Γυριστρούλα που τόσες γενιές από ζωντανή χωράφηση, ναι, που τόσες γενιές και τόσες πολλές στιγμές μάλλον μας συντρόφευσε, όπως και όλοι αυτοί, ο Λαβρέντης, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, και δεν ξέρω, έτσι μου βγαίνει όταν πάμε προς το καλοκαίρι, μου βγαίνουν και πολύ ζωντανές και εμφανίσεις και εκτελέσεις που όλοι μας θεωρώ ότι λατρεύουμε. Πριν πω τις πρώτες καλησπέρες για απόψε, για αυτή την τελευταία 5η του Μαΐου, ένα πλάσμα υπεύθυνη του ελληνικού προγράμματος που μας συντροφεύει με μουσικές ανάσες, η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Δελιγιάννη, χθες είχε γενέθλια, και αφού δεν μπορούσαμε χθες από το μικρόφωνο να πούμε τα χρόνια πολλά, Χριστίνα μου, τα λέμε σήμερα, και με αυτό που ακολουθεί σου εύχομαι όχι και πάλι, αλλά να είσαι πάντα παιδί και όλα τα καλύτερα στη ζωή σου. Για σένα λοιπόν παίζει αγαπημένος Γιάννης Κότσιρας και επανερχόμαστε.

Το θέμα είναι αυτό ακριβώς, να μένεις πάντα παιδί. Και πάλι πολύχρονη Χριστίνα μας, εξαιρετικός εδώ Γιάννης Κότσιρας, από τα κομμάτια που λατρεύω στο Γιάννη, στο συνονόματό μου. Και πάμε να πούμε πρώτες καλησπέρες σε chat και σε όσους έχετε στείλει μήνυμα και ακούτε εκτός. Εντός, Χριστίνα Δελιγιάννης, αναφέραμε και πριν, η μία εκ των δύο κολονών, όπως λέμε πάντα, το Eternal Radio. Θοδωρής Μασεραίος ή αλλιώς Υπέρλαμπρος, και η Ισμήνη του που ακούει εκεί και δημιουργεί, όπως λέει, και δημιουργεί πολύ υπέροχα. Η Ειρήνα μας που ακούει από Ρουμανία, η Βάσια που πήρα την σκητάλη πριν από την εκπομπή της, και πάλι σε ευχαριστούμε, υπέροχη εκπομπή και σήμερα, Βάσια μου. Ο Σωτήρης, και τον ευχαριστώ που και σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Και η Γρηγορία, και σε ευχαριστώ και εσένα Γρηγορία που είσαι στην παρέα μας. Ενώ εκτός chat, Σταυρούλα ή αλλιώς Rock Cinderella του Eternal Radio που ακούει και από τη δουλειά, τη Ξανθή, Ξανθή λέω και το Θοδωρή, δεν ξέρω αν ακούει μαζί σου, τη Σπυριδούλα, την Αθηνά, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, η Σμήνη είπαμε σένα σε ανέφερα πριν, και την Ανούλα, την Γιώκα. Δεν έχω χάρτη μπροστά μου, δεν ξέρω αν ακούς, Ανούλα, αν ακούς στη διαδρομή εκεί που κάνεις, εύχομαι να σου κρατάμε παρέα. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε στυλ, να αλλάξουμε ύφος. Είναι τελευταία λεπτά της πρώτης ώρας και κομμάτι το οποίο είναι γλυκιά αφορμή που παίζει, γιατί μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Σωτήρης. Με πήγες πολλά χρόνια πριν. Ο άνθρωπος αυτός έριχνε και συνεχίζει να ρίχνει χρώμα στις νύχτες μας, και όταν το έκανε εκεί με κάποιο όχι πολύ έντονο φως. Ξέρετε, αυτό το ημίφος είναι η στιγμή που σε κάνει να τα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Όχι το απόλυτο σκοτάδι, ούτε το φως, το ημίφος. Κομμάτι λοιπόν από τον αξέχαστο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που παίζει για το Σωτήρι. Για σένα Σωτήρι μου, και σε ευχαριστώ πολύ πολλά χρόνια πριν σε αυτή τη μοναδική αυθεντική του εκτέλεση.

κόκκινα μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένα, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

το συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει.

Υπέροχη τριπλέτα, Αλκίνος Ιωαννίδης, Γιονύσης Σαββόπουλος, Ελευθερία Αρβανιτάκη για το φινάλε της πρώτης μας ώρας και τα πλήκτρα του μοναδικού Λάντσια. Δεν έχω αναφέρει την Κωνσταντίνα που ακούει εκεί με την Σταυρούλα, ενώ καλησπέρα στην Ισμήνη μας που ήρθε στο τσάτ μας και Μαρία μου, Μαρία Ράπτη, δεν ξέρω αν είσαι συνδεδεμένη, εγώ σε αναφέρω και σε ευχαριστώ. Εκεί τη Μαρία μας από το αγαπημένο Ναύπλιο, και αν έχω ξεχάσει κάποιον απλά στείλτε μήνυμα. Πολύ μικρή διακοπή για κάτι, για να θυμηθείτε οι ξεχασιάριδες τι ακούτε και πού είστε συνδεδεμένοι, και επανερχόμαστε άμεσα για δεύτερο μέρος.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Έτσι να ακούσουμε και τη θαλασσίτσα. Αργύρης Λούλατζης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης. Πόσο καιρό έχω να παίξω την υπέροχη απανεμιά για το ξεκίνημά μας τη δεύτερη ώρα στην τελευταία 5η του Μαΐου. Εδώ είμαστε χρωματίζοντας το πεντάγραμμο, Γιάννης Παναγιωτίδης για να πω για την αφεντομουτσούνα μου, και στο Eternal Radio φυσικά είστε, και όσοι δεν το ξέρετε www.eternalpavlaradio.net, η πιο γλυκιά αφορμή για να συνδεθείτε, η πιο υπέροχη παρέα 7 μέρες την εβδομάδα, και όσοι δεν το έχετε κάνει να το κάνετε, γιατί θα είμαστε μέχρι τις 10, 10 και κάτι, γιατί μετά δεν θα μας συντροφεύσει η Ανούλα Γκιώκα και έτσι θα κλέψω κάποια λεπτά. Γι' αυτό βλέπετε και ότι έχω πιάσει και το μικρόφωνο και λέω, ρε παιδί μου, θέλω να τα πω, θέλω να μιλήσω. Είχα καιρό να κάνω εκπομπή και έτσι ήθελα να το πω. Να καλησπερίσω την πολύμνια μας που ήρθε στο chat, εις μήνυμο σαν σε είπα στο φινάλε της πρώτης ώρας. Πολύμνια μου, καλώς ήρθες, ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Και

στο μικρόφωνο όταν, ρε παιδί μου, νιώθεις και συνειδητοποιείς και θες να τα πεις και σου λείπουν και αυτά, έχεις άγχος, πάντα έχεις άγχος. Εδώ μια Αλεξίου έλεγε ότι βγαίνει να τραγουδήσει και έχει άγχος. Πάμε τώρα σε λιμανάκι. Η καρδιά σου και το λιμάνι σου είναι εκεί που νιώθεις ότι ανήκεις. Εγώ θα σας πάω μέχρι ένα γραφικό μέρος, θα σας πάω μέχρι τα ψαρά, εκεί, στο λιμανάκι των ψαρών.

Με μια γέφυρα από το παρελθόν, Κώστας Μάτζιος για όλες εκείνες τις Ελένες, τους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες που δεν μπόρεσα να ευχηθώ την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έκανα εκπομπή. Πραγματικά το λατρεύω. Καλησπέρα και στον Γιάννη που ήρθε στην παρέα μας στο chat. Σας σκίζουμε οι Γιάννηδες, είμαστε 3 ή 4 αυτή τη στιγμή. Οπότε ή απλά συμβιβάζεστε ή κάνετε κάτι να έρθετε, πως το φέρα εγώ πονηρός, για να μας ξεπεράσετε, γιατί όχι. Και στη Μαρία τη Ράπτη που επιβεβαιώνει ότι ακούει και την ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και πάλι Μαρία μου. Πάμε τώρα σε ολόφρυσκο κομμάτι, σε ντουέτο Μίλτος Πασχαλίδης, Παυλίνα Βουλγαράκη, για όλα εκείνα τα κρυφά του κόσμου. Λίγες μέρες ήρθε στη ζωή μας, είναι ένα βαθιά συναισθηματικό ντουέτο. Πρόκειται για μια μπαλάντα γεμάτη εσωτερικότητα και ποίηση και μιλάει για όλα εκείνα τα συναισθήματα και τα μυστικά που μένουν ανίποτα. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε και όσοι πιστοί προσέλθετε.

Εσένα Παντελή, αχ, το κόψα λίγο απότομα. Εσένα Παντελή μου, ποιος σου έμαθε να αγγίζεις με τέτοιο αριστοκινηματικό τρόπο την ψυχή του ακροατή? Υπέροχος Παντελής Θαλασσινός. Με πρόλαβες, Χριστίνα Δελιγιάννη, όπως έγραψε στο τσάτ για την Ισμήνη. Πάει αυτόματα. Είναι αυτό που έγραψα. Με αριοπαγητική απόφαση. Το έχεις κατοχυρώσει. Παντελής Θαλασσινός, που ξέρουμε ότι το Ισμηνάκι το λατρεύει για σένα. Και ελπίζω πάντα ο Παντελής να κάνει αυτό που ξέρει, γιατί είναι από τους λίγους ερμηνευτές που το καταφέρουν αυτό. Ένας γλυκός καημός έρχεται για τη συνέχεια. Αγαπημένος Χρήστος Νινιός.

Αυτή η αρετή δεν χάνεται, βρίσκει το δρόμο της μέσα από τα χείλη του Παντελή Κυραμαριού και τη σύμπραξη Πλέγμα, όπως ήταν τότε που βγήκε το άλμπουμ και το γνωρίσαμε. Ο Παντελής, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος στο Eternal Radio, στο σταθμό μας, καθώς έχει φιλοξενηθεί και από τη Χριστίνα Τετελεγιάννη και από μένα, και πραγματικά είχαμε περάσει στο στούντιο με τον Παντελή εξαιρετική βραδιά, τη θυμάμαι, και ήταν από τις στιγμές που έχω φυλάξει μέσα μου. Ποιον δεν είπα, νομίζω σας ανέφερα όλους, έτσι. Και για τη συνέχεια πάμε να σας φέρω σε μια άλλη μουσική κατάσταση, σε μια άλλη μουσική πραγματικότητα, γι' αυτό που ξετυλίγεται. Σας έχω ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο για το πώς θα ξετυλιχτεί το υπόλοιπο μουσικό κουβάρι της μουσικής βραδιάς, σε αυτό το χρωματίζοντα στο πεντάγραμμο της τελευταίας 5ης του Μαΐου, με τις θερμοκρασίες ήδη να δείχνουν καλοκαίρι, και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και θεματική. Θα τα δούμε όμως στην πορεία όλα. Διασκευάρα ατμοσφαιρική από το συγκρότημα Γκέμα, παρακαλώ. Κλείστε τα μάτια και απλά απολαύστε το.

και έχουν εισχωρήσει οι Villagers of Ioannina City για αυτό που σας έχω ετοιμάσει. Και η υπέροχη Σβάρα είναι αυτή.

Έτσι με περηφάνεια η παράδοση στο σήμερα, η παράδοση στο σύγχρονο ήχο να παντρεύεται με το ροκ ηλεκτρικό στοιχείο, παραδοσιακά όργανα, Villagers of Ioannina City. Δεν έχω καλησπερίσει το δεσποινάκι που ακούει με τη Μαρίλη από την αρχή και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Σωτήρη, δεν ξέρω αν ακούς γιατί δεν σε βλέπω συνδεδεμένο τώρα στο chat, αλλά να δεις τι σου έχω για μετά, τι έρχεται. Για πάμε, για πάμε. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι αγαπημένες κούπες.

Ναι ρε Βασίλη, Βασίλης Παπακουσταντίνου, και αυτό που περιμένουμε πάντα έρχεται, και πάντα έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Είχα άγχος αν κάποιον ξέχασα, τελικά δεν ξέχασα κάποιον. Εδώ είμαστε και πέρασε τόσο η ώρα με αυτό το ποτπουρί έτσι όπως το έφτιαξα, νομίζω να σας άρεσε. Το πήγα λίγο παράδοση. Όχι, σήμερα δεν έχουμε πολύ Κρήτη, πολύ μνιά μου, είχαμε λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω το ποτπουρί να σου άρεσε. Και ο τρόπος που έγινε η παράδοση, αυτή η παράδοση, και δεν είναι τυχαίο με όλους όσους το λέμε και με τους συμπαραγωγούς αλλά και με όσους έχουν φιλοξενηθεί στο Eternal Radio, η δύναμη της μουσικής βρίσκεται ακριβώς εκεί, στην υποστήριξη και στο να συνεχίζει να εμένει και να φωνάζει παρούσα αυτή η παράδοση στο σήμερα, και πόσο μάλλον όταν τα νέα παιδιά την αγκαλιάζουν. Πάμε τώρα να αλλάξουμε ύφος, να αλλάξουμε λιγάκι και να ρίξουμε τους τόνους, γιατί ήδη μετράμε αντίστροφα για να κάνουμε το φινάλε μας. Κομμάτι που έχω καιρό να το βάλω, Ελένη Τσαλιγοπούλου, όχι από το τελευταίο άλμπουμ του Κώστα Λιβαδά με το Reunion, αλλά με μια σύμπραξη του Μάριου, του Μάριου Λάζιου Ανίδη. Ας ήτανε και να ήταν πραγματικά η ψυχή μου βράχος.

γιατί θα βρω τον τρόπο να σου κρυφτώ και να φανερωθώ ίσως στα ίδια τα όνειρά σου, να ταξιδέψει εκεί που πρέπει να πάει και μάλλον έχει παραλυφθεί ήδη. Υπέροχος Νίκος Πορτοκάλογλου από το παρελθόν για το κρυφτό του. Ένα κομμάτι πριν το φινάλε μας για σήμερα, πριν αποχαιρετήσουμε σε αυτήν την τελευταία του 5η τον Μάιο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη 5η, όπου θα είμαστε πλέον στον Ιούνι και όπως τα τελευταία χρόνια έτσι συνηθίζω, με αγαπημένη θεματική. Την ερχόμενη 5η θα το δείτε και στην ομάδα, θα έχουμε θεματική για τη θάλασσα. Ναι, δεν είναι πλέον μακριά, Ιούνιος την άλλη εβδομάδα, το λέω και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ούτε εγώ. Θα γίνει λοιπόν σχετική ανάρτηση, σας περιμένω σε αυτή τη θεματική και εσάς με τις επιλογές σας για τη θάλασσα, κομμάτια που αγαπάτε, κομμάτια που θυμίζουν θάλασσα. Α, και ποιος δεν την λατρεύει και ποιος δεν την αγαπάει. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο τριήμερο όσοι δεν δουλεύετε. Εγώ δουλεύω, αλλά θα φύγει αρκετός κόσμος και ό,τι και αν κάνετε, και εδώ να είστε να περάσετε όμορφα με τους αγαπημένους σας. Χρήστος Θηβαίος για το φινάλε, κομμάτι που λατρεύω και εγώ αλλά και εσείς, μαζί με το ευχαριστώ μου και για απόψε το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, γλυκό ξημέρωμα Παρασκευής και ανανεώνουμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ και πάλι.

ψηλά κι αθάβουτο στα βάθη ως περπατούνε στη στεριά.

βάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: στην αυλή.
1: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε